0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Ριάννα, Jay-Z, Umbrella, εδώ στο πρωινό Velvet. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο.
1: Α, χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής.
1: Σημαντική.
0: Ναι, και Παγκόσμια μέρα όρασης. Κατά τη τύφλωση. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά».
1: Μάλιστα.
0: 1980 ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρε και μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Γεννήθηκε το 1927 σαν σήμερα ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. Έχει γράψει το Τρίτο Στεφάνι.
1: Ναι, τι ωραία έργα έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Γερμανίδη πολιτικός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019. Δεν θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Αβίδεζεν. Μπρι σπέιτα.
0: Καλό θα ήταν κάποια στιγμή.
1: Cheers.
0: Πες όμως και στο Ματ Ντέιμον, έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
1: Ωχ, τι είχαμε πάθει τότε με την Οδύσσια όταν φύγαμε από την προβολή. Θεούλη μου. Happy birthday.
0: Έχει γενέθλια το παλικάρι.
1: You are gorgeous.
0: Και το 1992 φεύγει από τη ζωή ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριο Γερμανία κατά το διάστημα 1969-1974 και αρχιτέκτονα τη πολιτική ύφεση, δηλαδή το άνοιγμα τη Δύση προ την κομμουνιστική Ανατολή, τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνη το 1971.
1: Μπράβο.
0: Σημαντική πολιτική φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Maxi Priest με Wild World, Coolio Gangsta Paradise και Maroon 5 με Moves Like Jagger μα χωρίζουν από τι αστρολογικέ προβλέψει.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα

0: Αγγελέρα, moves like Jagger. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη. Yes. Έχει η μέρα έτσι έναν πιο πρακτικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Η Σελήνη παραμένει στην Παρθένο και μας βάζει σε μια διαδικασία να βάλουμε σε τάξη όσα έχουν μείνει στη μέση.
0: Μπράβο,
1: αναλυτικά για τους κρυούς. Ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια από όσοι είχες υπολογίσει. Τα βράκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας απασχολούν περισσότερο σήμερα, όμως δεν χρειάζεται να λύσεις κάθε διαφορά μέσα σε μια μέρα. Για τους διδύμους, η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις και ίσως νιώσεις ότι όλοι χρειάζονται κάτι από εσένα ταυτόχρονα. Καρκινάκια, έχετε ανάγκη από περισσότερη χαλαρότητα. Όμως η μέρα σας καλεί να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν. Για τους λέοντες, το σπίτι, η οικογένεια ή ένα προσωπικό ζήτημα μπορεί να τραβήξει σήμερα την προσοχή σας. Παρθενάκια, με τη σελήνη πάνω από το κεφάλι σας, αντιλαμβάνεστε πιο εύκολα τι χρειάζεται αλλαγή και τι δεν λειτουργεί πλέον όπως πριν. Ζυγή, μια πιο ισοστρεφής διάθεση μπορεί να σας κάνει να θελήσετε λίγη απόσταση από την ένταση της καθημερινότητας. Σκορπιοί, οι άνθρωποι γύρω σας έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα και μια συζήτηση με ένα φίλο, συνεργάτη, πρόσωπο, εμπιστεύεστε, μπορεί να σας δώσει μια χρήσιμη διαφορετική οπτική.
0: Ορίστε.
1: Το ξόντι, επαγγελματική. Θα έρθει η Σοφία σήμερα στο σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το εντάξει.
1: Ναι, είμαι λίγο προκατηλημένη ήδη. Το ξόντι, επαγγελματική σου εικόνα βρίσκεται στο προσκήνιο και μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει μέσα σε όλα ότι μπορείς και να πράξεις. Mm-hmm. Εγώ και ρε, μία υπόθεση που αφορά σχέδια ταξίδια, σπουδές, είναι επαγγελματικό άνοιγμα, μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση. Υδροχάκια, κάποιο οικονομικό ή πρακτικό θέμα δεν πρέπει να μείνει άλλο στην άκρη. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Μία σχέση συνεργασία μπορεί να σας βάλει σε διαδικασία επανεξέτασης ορίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Κοινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν.
11: ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εννοείται και η τραγουδάρα από τον Σεντάι Dance Man και είναι εδώ στο πρωινό Velvet και στο 96,8 Velvet εδώ και εμείς. Και στο ήξερες ότι χθες είπαμε ότι σήμερα ξεκινάει το Beer Festival.
1: Ναι, παιδιά, πολύ το αγαπάμε.
0: Και το αγαπάμε. Και διαβάζω ότι σήμερα επιστρέφει η γιορτή μελιού στο πάρκο της Χάνθ με ελεύθερη είσοδο.
1: Yay.
0: 17η γιορτή μελιού που διοργανώνει ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σειροτροφίας του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο πάρκο της Χάνθ, στον Ξαρχάκο δηλαδή, η παραγωγή και μέλη του Συλλόγου θα παρουσιάσουν στο κοινό διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού μελιού, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις από το Εργαστήριο Μελισσοκομείας του Αριστοτελείου. Πάρα πολύ ωραίο. Και το μέλι είναι από τα αγαπημένα με εμένα. Είναι... Δεν χαλάει κιόλας.
1: Δεν χαλάει, παιδιά, το μέλι.
0: Είναι
1: δεν
0: το
1: χαλάει.
0: Καλό το μέλι.
1: Με γιαουρτάκι έτσι και κάνα ξηροκάρπι μέσα. Ή πάνω σε τυρί.
0: Ναι.
1: Πεινάω το.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ωραίο τραγούδι θέλω. Ω, άρε, Μπάρμπαρα.
0: Όχι, ρε Μπάρμπαρα, ρε Στέριο πες. Τον κράζει όταν δεν βάζει, δεν τώρα.
1: Στέριο μου, υποκλίνομαι. Στο μεγαλείο σου.

0: Story στο υπέροχο Darling εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερις.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτά τα έτσι φωτεινά σχήματα και σημεία κάθε φορά που έχουμε κλειστά, πιεσμένα τα μάτια μας. Σίγουρα όλοι έχετε δει αυτές τις κουκίδες,
0: ναι,
1: αυτό το
0: ναι.
1: κάτι σαν να χορεύει στο σκοτάδι, κάποια μοτίβα. Παρόλο λέει που το περιβάλλον γύρω μας είναι θεοσκότεινο και τα βλέφαρά μας είναι ερμητικά κλειστά, ο εγκέφαλος μας επιμένει να βλέπει φως. Αυτό το εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο δεν αποτελεί καμία οπτική ψευδαίσθηση της φαντασίας μας, αλλά μια ενδιαφέρουσα φυσιολογική αντίδραση του οπτικού μας συστήματος. Στην επιστημονική κοινότητα οι λάμψεις αυτές ονομάζονται φωσφένεια. Να μια σπουδαία ατάκα για πέσιμο. Εσύ βλέπεις φωσφένεια όταν κλείσεις τα μάτια σου? Γιατί εγώ βλέπω εσένα.
0: Μπράβο.
1: Είμαι καλή. Η λέξη προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φως και φαίνω, που σημαίνει εμφανίζομαι.
0: Ναι.
1: Το έψαξα πρωί-πρωί. Μην νομίζετε ότι τα ξέρω.
0: Μα και... θα το χρησιμοποιήσεις, σας το λέω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, λίγο θα τα παίξει αυτή η ατάκα φέτος το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Και περιγράφει την αίσθηση της όρασης του φωτός, χωρίς αυτό να εισέρχεται πραγματικά στο μάτι. Mm-hmm. Υπό κανονικές συνθήκες, η διαδικασία της όρασης ξεκινάει από τα φωτόνια της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, που προσπίπτουν στον αμφιβληστροειδή, τέλος πάντων, το ευαίσθητο στρώμα κυττάρων στο πίσω μέρος του ματιού. Εκεί η δική υποδοχή

0: μετατρέπουν την ενέργεια του φωτός σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία ταξιδεύουν μέσα από τον νεύρο στον εγκέφαλο και βλέπουμε εμείς τις εικόνες. Όταν λοιπόν έχουμε κλειστά τα μάτια μας, δεν χρησιμοποιούμε πουθενά φως για να διεγείρουμε τον αμφιβληστροειδή. Αντίθετα, ασκούμε μηχανική πίεση στα κύτταρά του. Οπότε έρχεται ο αμφιβληστροειδής, περιέχει εκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Η πίεση που μεταφέρεται μέσα από το βολβό αυξάνει τοπικά την πίεση στο εσωτερικό του ματιού και πιέζει φυσικά τους υποδοχείς και προκαλεί στην ουσία αυτή την ενεργοποίηση των σχημάτων και των μοτίβων. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να υποθεί ποτέ σε πέσιμο, μείνετε στα φωσφένια. Και άμα σου το, άμα ακούει και αυτή πρωινό Velvet, δηλαδή τόσο Γκαντέμις και ακούει και αυτή πρωινό Velvet και σου τα πει όλα αυτά, πες, άκου κουκλά. Δε, εγώ θέλω λίγο απλά να μπω. Μη με κάνεις τώρα.
1: Μην το κάνεις τώρα. Ρίχο. Είναι τόσο ωραίο. Όχι, εγώ φαντάζομαι ότι όλο αυτό που ανέλησες τόσο πάρα πολύ ωραία το κάνει ο άλλος ή η άλλη και με το που τελειώνει, πάρε τα κλειδιά του σπιτιού μου, πάρε το αυτοκίνητο μου.
0: Και ακούγεται από πίσω Coldplay Full of Stars, Sky Full of Stars.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πάντα συμβαίνει αυτό, να ξέρεις.
1: Ωραίο όμως η φωσφένεια.
0: Φωσφένεια, να ξέρετε.
1: Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια? Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
12: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
11: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
12: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
13: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
14: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Θέλεις να σε ακούσουν
18: και να την ακούσουν
17: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
18: On Air Media Group.
17: Η καλύτερη σου.
19: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
19: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
1: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
19: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
1: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
20: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
22: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
24: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
25: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
24: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
25: Αρκεί, αρκεί.
26: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Rock, υπέροχη ρυθμία από Evanescence, Break Me to Life. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της Πέμπτης, και θα μάθουμε τώρα για τη θεωρία που ισχυρίζεται πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις σχέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Mel Robbins, πρόσεξε τώρα, η συγγραφέας.
1: Αχ, τη ξέρω, της θεωρίας του Let Them Theory.
0: Yes.
1: Ναι. Το έχω διαβάσει.
0: Εσυθύριο.
1: Παράτησέ του, αυτό το λέτε
0: δεν
1: πια. Άστου.
0: Μισό. Η θεωρία που λέει λοιπόν η Mel Robbins, που είναι η κότσου νοοτροπία, είναι το let them. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Άφησέ του.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο το. Το παράτησέ του είναι λίγο ακούγεται.
1: Εγώ είμαι σκορπιό, δεν είμαι σαν τη Mel Robbins.
0: Φαίνεται πω από το όνομά τη θεωρία εξηγείται πολύ εύκολα. Λέει και πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η κότσου παραθέτει στο βίντεο τη που έχει κάνει στο Instagram ορισμένα παραδείγματα τα οποία μοιάζουν αυτονόητα, αλλά αν σκεφτείτε λέει ορισμένε στιγμέ τη ζωή θα δείτε πω δεν είναι και τόσο.
1: Ναι.
0: Αν οι φίλοι σα δεν σα προσκαλούν παράδειγμα για μπραντ αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παράτησέ του.
0: Αφήστε του, λέει.
1: Ναι.
0: Αν το άτομο που σα ελκύει δεν ενδιαφέρεται για μια δέσμευση.
1: Παράτησέ του.
0: Άφησε. Εδώ ταιριάζει πιο πολύ.
1: Εδώ ταιριάζει το παράδειγμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η Ρόμπιν σημειώνει ότι πάρα πολλοί χρόνο και ενέργεια σπαταλάται στο να αναγκάζουμε του άλλου να ανταποκρίνονται στι προσδοκίε μα. Το να του αφήνουμε, λέει, να υπάρχουν όπω αυτοί επιλέγουν είναι μια καλύτερη απάντηση, ειδικά στην κοινωνική μα λέει ζωή.
1: Εγώ δηλαδή τι λέω 9 χρόνια πρωινό και έπρεπε να παραθέσουμε το άρθρο τη Mel Robbins που και στην Αμερική μπορεί να μην είχαν αναστασία να του το πει. Έγραψε ένα βιβλίο, έγινε viral.
0: Ότι επαληθεύεσαι, επαληθεύεσαι. Θα το πω. Αλλά έπρεπε να γεμίσω τη σκαλέτα με ένα θέμα.
1: Έπρεπε κάτι να πούμε. Βέβαια. Το λέει Mel Robbins.
0: Το λέει.
1: Νέο. Το λέει η Αναστασία.
2: Εγώ δεν θέλω να τη πω τι έγινε, γιατί φοβάμαι τι θα με πει.
0: Στά τώρα. Να πάρει παράδειγμα τη Mel Robbins που πουλάει τον εαυτό τη και λέει ότι είναι κότς νοοτροπίας. Ωραίος τίτλος, αλλά το πουλάει και έχει 1 εκατομμύριο views, λέει, στο βίντεο. Κατάλαβες.
1: Και εγώ θα γίνω κότς νοοτροπίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και σαν την εκείνον τον άλλον, τον κύριο που μιλάει με προφορά, στην νοοτροπία.
0: Α, ναι, ο Mel Tse, ο Mel Tse, πώς το λέγεται. Κάπως αυτός, ναι.
1: Ναι, και θα το λέω έτσι, νοοτροπία, you know, παράτητους.
0: Κάπως έτσι.
1: Αυτό θα γίνω, coach νοοτροπίας. Ωραία, φίλε.

0: δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Wicked, συγγνώμη, Ariana Grande στο υπέροχο Save Your Tears εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο που εξηγεί πώς έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Το τώρα, ας πούμε, τη συνειδητοποίηση του τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αναλύει μια εξαιρετικά viral έκφραση, το touch grass, να κουμπίσουμε γρασίδι,
0: ναι,
1: που συναντάμε συχνά στα social, το οποίο αυτό τι είναι, εγώ το λέω στις φίλες μου, καμία δεν με πάει. Θα πάρω καμιά μέρα τα βουνά μόνη μου να πάω, να βρω γρασίδι να κουμπίσω.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, αυτό είναι ότι βγες έξω, περπάτησε το γρασίδι, αγκάλιασε τα δέντρα και έλα σε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι η λεγόμενη γύρωση.
0: Μάλιστα.
1: Σε έναν κόσμο που κατακλείζεται από κινητά τηλέφωνα, ειδοποιήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mail, αδιάκοπη ροή πληροφοριών, η βύση με τον καρβέλα μάλωσαν.
0: Δηλαδή,
1: ο κόσμος είναι έτσι όπως υπάρχει. Σε βοηθάει η επαφή με το περιβάλλον να ενεργοποιήσεις ξεχασμένα σημεία του εγκεφάλου σου για να συνειδητοποιήσεις το τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η επαφή με τη φύση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό αντίβαρο σε αυτή τη συνθήκη της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα σε ένα πάρκο, ένας περίπατος κάτω από τα δέντρα ή λίγος χρόνος στον ήλιο μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της διάθεσης. Η παραμονή σε φυσικά περιβάλλοντα έχει συσχετιστεί με πολύ χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής έντασης, μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας και βελτιωμένη ψυχική ευεξία.
0: Τι ωραίο. Πραγματικά είναι υπέροχο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Θέλω όμως, διάλεξε όποια ομαδική θέλεις εσύ. Μπες τώρα, challenge, γράψε. Κορίτσια, θέλω να πάμε παράδειγμα να αγκαλιάσουμε τα δέντρα.
1: Παιδιά, δεν με πιστεύεις. Το έχω στείλει στη Μαρίνα και στη Σοφία. Η μαμά μου στέλνει τώρα. Έχουμε και στο σπίτι γρασίδι και δέντρα, αλλά αγκάλιασε. Εντάξει, τώρα, μαμά, κάνε με λίγο εικόνα. Να είμαι εγώ στον κήπο να προσπαθώ να κάνω γύρωση, δηλαδή να αφήνω όλα μου τα προβλήματα στον κορμό του δέντρου. Καταρχάς, πού έχουμε δέντρο στον κήπο? Πρώτο σχόλιο. Εγώ θέλω ένα γερό, ένα που να έχει χρόνια. Όχι τώρα αυτό το φοφίκο που έχουμε δίπλα στην ψυσταριά. Λοιπόν. Κάνε με λοιπόν εικόνα να αγκαλιάζω εγώ τον κορμό του δέντρου, να αφήνω όλα μου τα προβλήματα και τις προθέσεις στη μάνα γη,
0: ναι,
1: και να βγαίνεις εσύ στην πόρτα και να λες «Σουσού, να σου κατεβάζω και το Βικτοράκο να κάνει τα βόλτα, τα τσισάκια, τα τσισάκια θα το κάνεις ένα τετράγωνο, αλλά μην βαρεθείς κουραδίτσα, πάντου να μακρινή βόλτα, να κάνει και τα κακάκια». Κάνε με λίγο εικόνα. Τι γύρωση θα έχω κάνει εγώ εκείνη τη στιγμή? Τι θα έχω αφήσει στη γη, μαμά? Τι θα έχω αφήσει στη μάνα γη, μαμά? Τι θα έχω αφήσει? Εγώ θέλω να πάω κάπου μακριά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί η Ρίτα σαν ένθετο, γιατί πρέπει να έχει λόγο. Και αυτή.
1: Όχι, λοιπόν, μαζί μου καταστρέψει τη ζωή. Νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί η Σοφία. Νομίζω ότι πρέπει να ενταχθεί η μάνα μου. Σε λίγο θα πάρει τηλέφωνο τον πρώην του, πει: Έλα, πες κι εσύ τη μεριά σου. Ακούμε μόνο την Αναστασία. Από πέρυσι. Πες μας κι εσύ τι έγινε. Να αποφανθούμε περί δικαίου ή αδίκου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καθίστε ήσυχοι λίγο.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μου.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
13: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
13: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
13: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
14: Σκέτη γλύκα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hey, the best hits ever. Hey, oh, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και μερικές φορές μια μικρή στάση στα Lidl είναι αρκετή για να σου φτιάξει τη μέρα, και τώρα μόνο με ένα ευρώ μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε αγαπημένες γεύσεις για κάθε στιγμή.
1: Θα βρείτε πίτες σταρένιες, ρεβίθια Θεσσαλίας και ντολμαδάκια για λαντζί για το μεσημεριανό σας, κυματιστά τσιπ, σαλάτι ή και ρίγανη για τη μέση που λέμε, και γκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας για επιδόρπιο. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, μεγάλη απόλαυση, εννοείται μόνο στα Lidl και μόνο με ένα ευρώ.

0: Στο υπέροχο Μέρση, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και χθες πρεμιέρα Λάκης Λαζόπουλος.
1: Ναι, μίλησε. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή για πάρα πολλά. Μέσα σε αυτά μίλησε και για τον Ράδιο Ρεβίλ, οι οποίοι εξέδωσαν μια ανακοίνωση χθες το απόγευμα ότι αποχωρούν με τον Αντένα. Σταματάει η συνεργασία, μάλλον πιο σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους αρχής. Ναι. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
2: Όσο για τον Ράδιο Ρεβίλ, που βγάλαμε μια ανακοίνωση ότι σταματούν μετά από 30 χρόνια τη συνεργασία του με τον Αντένα. Εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσουν να τα βρουν τρόπο. Αλλά αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη εκλογική μάχη. Διότι όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή του, είναι θέμα αρχής. Και η αρχή της άτυρας είναι η ελευθερία του λόγου. Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ελπίζω αύριο ο Λιάγκας να ξεκινήσει αγώνα να σηκώσει το λάβρο της Επανάστασης. Και να μας εξηγήσει για ποιους λόγους δεν θα είναι εκεί η Ράδιο Ρεβίλ. Τον παρακαλώ όμως να κάνεις σκληρές ερωτήσεις.
0: Δεύτερος πόντος.
1: Ποιον θα έχει ο Λιάγκας καλεσμένο, θα έχει?
0: Δεν ξέρω.
1: Για να κάνει ερωτήσεις που είπε.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε σήμερα.
1: Χριστέ μου, τι έχει μείνει ο στρατός να βγει στους δρόμους και... Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ.

0: Adele, Set Fire to the Rain, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος ή κάποια,
0: μάλιστα,
1: κρύβει τα πραγματικά του συναισθήματα. Τώρα όμως, εγώ λίγο που διάβασα τα σημάδια,
0: ναι,
1: μπορεί και να μην είναι ερωτευμένα, να είναι απλά θυμός. Να ξέρετε.
0: Μαρία,
1: εγώ τα κάνω αυτά όταν είμαι θυμωμένη. Ναι, ας πούμε το νούμερο ένα. Δείχνει ήρεμος.
0: Δεν είσαι κριτήριο εσύ.
1: Ναι, όχι.
0: Είσαι εξαίρεση.
1: Σωστό. Δείχνει ήρεμος, αλλά η ατμόσφαιρα γύρω του είναι ηλεκτρισμένη. Φαίνεται, παιδί μου, έτσι. Το μυαλό του είναι σε σενάρια.
0: Ναι.
1: Φράζει η ύπαρξή του.
0: Okay.
1: Το καταλαβαίνει ένα τέτοιο άτομο. Χαμογελάει ακόμα και όταν νιώθει, συγγνώμη, φανερά άβολα. Α πούμε, εγώ αυτό το κάνω όταν είμαι σαν τη μήγαμε στο γάλα.
0: Ναι.
1: Όχι όταν είμαι ερωτευμένη ή όταν μου αρέσει κάποιο.
0: Ναι.
1: Εκτρέπει τη συζήτηση με χιούμορ μόλις τα πράγματα σοβαρεύουν. Άμυνες. Αυτό είμαστε οι άνθρωποι με χιούμορ. Ξεσπάει υπερβολικά για ασήμαντες αφορμές. Του λες τώρα κάτι και το εσύ που είπες αυτό. Ναι, αυτό τώρα δεν. Κάτι κουβαλάει από πίσω, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Κάτι έρχεται.
0: Κάτι τραυματικό.
1: Εξαφανίζεται μόλις φορτιστεί το κλίμα. Άμα αν ξέχασα το θερμοσύφωνο ανοιχτό, καλά ρε Γιώργο, εσύ έχεις φυσικό αέριο, ατομικό,
0: ηλιακό, ξέρω.
1: Θα βρω κάτι εγώ να κλείσω όταν πάω σπίτι.
0: Ναι.
1: Εκνευρίζεται εύκολα με μικρές καθημερινές αναποδιές. Όταν τα μεγάλα λέει συναισθήματα τα θάβεις. Δεν εξαφανίζονται.
0: No.
1: Μαζεύονται.
0: Oh, σωστό.
1: Και δεν βρίσκουν και διέξοδο εύκολη, οπότε βγαίνουν από τις χαραμάδες. Και κλείνω με το γίνεται αμυντικός με το παραμικρό. Ναι, αλλά εγώ αυτό δεν θα. Ναι, αλλά επειδή εσύ είχες το εγώ γι' αυτό έτσι. Και ναι, αλλά εσύ πριν χρόνια είχες πει αυτό. Και
0: γιατί και εκείνο.
1: Αυτά
0: και
1: τα σημάδια λίγο να τα πιάνετε στον αέρα. Κάτι έρχεται από πίσω, να ξέρετε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε δεύτερη ώρα.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
16: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
16: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
17: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
16: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
17: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
16: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
17: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
20: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
19: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
20: Αρκεί, αρκεί.
21: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
0: Πέρα του σταθμού μας 6931-968-968 γράφεται λαβή κενό και όνομα τεπώνυμο και μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ότι έχει κερδίσει την επιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα λαβή να πάει να πάρει, να κάνει για τον εαυτό του, να πάρει δώρο για τους φίλους, τις φίλες, ό,τι θέλει.
1: Πάρα πολύ ωραίες συλλογές, παιδιά, θα βρείτε στα λαβή και από Ασίμι και από Ατσάλι, ελληνικές και ξένες. Και ανακατάστημα λαβή σίγουρα θα είναι και εκεί που μένετε ή δίπλα σας, στον Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά και στο κέντρο Παλαιό Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, πρώη μας σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας, η ερωτική, έχει μέλλον. Πρώη μας σημάδια.
1: Πρώη μας σημάδια.
0: Πολύ, πολύ πρώη.
1: Ναι.

0: Lips INC, Funky Town, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και θα μάθουμε τώρα πρώιμα σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας, η ερωτική,
1: ναι,
0: έχει μέλλον.
1: Ναι.
0: Σημάδι νούμερο 1, σεβασμός όριων.
1: Ακού τώρα από το πουθενά.
0: Ναι, ναι, αρκετά συχνά έχουμε αναφέρει λοιπόν οι υγιείς σχέσεις διακρίνονται για τον σεβασμό των ορίων που βάζει κάθε μέλος, όπως επίσης και για τον σεβασμό απέναντι στον ιδιωτικό χώρο του καθενός.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα λέμε το αυτονόητο.
0: Ναι. Νούμερο 2. Ξεκάθαρα συναισθήματα.
1: Έτσι. Δεν αναρωτιέται και δεν υποθέτει κανείς.
0: Μπράβο. Φόβος για το μέλλον δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει φόβος για το μέλλον. Και τι είμαστε τώρα, δεν γίνεται και αυτό το πράγμα.
0: Θέλει
1: όμως
0: να είναι μαζί σας. Το εκφράζει και δεν φοβάται να μιλήσει για κοινές στιγμές, το αγγίζει μέλλον.
1: Για το μέλλον το μαζί, όχι για το μέλλον το άγνωστο. Κατάλαβα.
0: Η προσοχή στη λεπτομέρεια λέει: μπορεί να μοιάζει ασήμαντο, αλλά αυτό το σημάδι είναι πολύ θετικό. Οι μικρές χειρονομίες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, λέει.
1: Εννοείται.
0: Οπότε, αν ο σύντροφος ή η σύντροφος γνωρίζει πώς πίνει, ας πούμε, τον καφέ σας, το πιο απλό. Πολύ σημαντικό. Και κοινή προσπάθεια. Αν όπως και εσείς, έτσι και ο σύντροφός σας προσπαθείτε για τη σχέση σας, αναγνωρίζετε και εκτιμάτε τα συναισθήματα ενός για τον άλλον, τότε το μεταξύ σας θα εξελιχθεί σίγουρα σε κάτι πάρα πολύ θετικό. Γιατί?
1: Κλαίμε τα αυτονόητα για να εξελιχθεί κάτι σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι.
1: Το επόμενο στάδιο να διαβάζουμε έρευνες του τύπου πρέπει να συμπαθείτε το σύντροφό
0: σας. Τα 4 στα 5 είναι αυτονόητα.
1: Ναι,
0: όντως.
1: Πρέπει να το συμπαθείτε, πρέπει λίγο όντως, έτσι όντως. Να κάνετε έτσι ωραία παρέα, πρέπει να τον επιλέγετε.
0: Να μην φωνάζετε, να μην κάνετε.
1: Εισπνοή, εκπνοή για να ζήσετε. Ναι, δεξιά, αριστερό για να περπατήσετε.
0: Πληρώνονται για να τα γράφουν όμως.
1: Ωχ, θέμα. Together.

0: 92,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Συγκροτηματάρα και τραγουδάρα από Queen, The Show Must Go On, εδώ στο πρωινό Velvet, και εμείς θα συνεχίσουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, είσαι, μάλιστα. Μου έστειλε τώρα ένας φίλος μου να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι από το πρωί, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Λες γενικά ότι δεν είσαι παραγωγός, δεν είμαι παραγωγός, είμαι παρουσιάστρια. Λέω, τι όνειρο είδες, ρε Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Λέω, ραδιοφωνική παραγωγός δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Α, απλά είδα τον bio σου που λες presenter, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω άλλους φίλους.
0: Γιατί θα σε στείλει σε καμιά δουλειά?
1: Δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αν.
0: Τι
1: φοβάμαι πάρα πολύ. Το bio στο Instagram. Τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι. Τι σκέφτεται?
1: Πώς λέγεται το ραδιοφωνική παραγωγό στα αγγλικά?
0: Radio producer.
1: Ναι, εγώ στο Instagram γράφω radio presenter. Τέλος πάντων. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη. Τι καπνό, τι τσιγά. Τι σταυρό κουβαλάω, με ρωτάνε οι φίλοι.
0: Μια χαρά, μια χούλη, υπάρχουν και χειρότερα.
1: Το τσοφάκι είναι εδώ τώρα, μέλι που στάζει. Λοιπόν, 5-8 του Οκτώβρη, μια πιο έτσι πρακτική και οργανωτική μέρα, αναλυτικά για τους κρυούς. Ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια από όσοι είχες υπολογίσει. Τα βράγια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά δεν χρειάζεται να λύσετε κάθε θέμα που προκύπτει. Για τους διδύμους, η καθημερινότητα γεμίζει υποχρεώσεις και ίσως νιώσετε ότι όλοι χρειάζονται κάτι από εσάς ταυτόχρονα όμως, όλοι. Για τους καρκίνους, έχετε ανάγκη από περισσότερη χαλαρότητα. Λιονταράκια, το σπίτι, οικογένεια ή ένα προσωπικό ζήτημα μπορεί να τραβήξει σήμερα την προσοχή σας. Για τους παρθένους, με τη σελήνη πάνω από το κεφάλι σας, αντιλαμβάνεστε πολύ πιο εύκολα τι χρειάζεται αλλαγή. Για τους ζυγούς, μια πιο ισοτροφής διάθεση μπορεί να σας κάνει να θέλετε λίγη απόσταση από την ένταση της ημέρας. Σκορπιοί, οι άνθρωποι γύρω σας έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Και μια συζήτηση με ένα φίλο, ένα συνεργάτη μπορεί να σας δώσει μια διαφορετική οπτική. Το ξόδι, η επαγγελματική σας εικόνα βρίσκεται στο προσκήνιο και μπορεί να χρειαστεί να αποδείξετε μέσα από πράξεις ότι μπορείτε να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Εγώ και ρε, μια υπόθεση που αφορά σχέδια, ταξίδια, σπουδές ανοίγει και μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση. Υδροχοάκια, κάποιο οικονομικό ή πρακτικό θέμα δεν πρέπει να μείνει άλλο στην άκρη. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να σας βάλει σε διαδικασία να επανεξετάσετε τα όρια σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού, και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο, δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα, και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν, ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
1: Τα σταλικό ριζότο με άγρια πορτσίνη. Και για το κλείσιμο, τι καλύτερο εννοείται από ένα γεμιστό κρουασάν με κρέμα πάτησερι. Καλή όρεξη εμείς να πούμε. Και μια βόλτα στα Lidl επιβάλλεται.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Elton John, Dua Lipa, Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. Dua Lipa έκανε και ωραίο ντουέτο με τη Σακύρα.
1: Μπράβο, κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ωραίες συνεργασίες κάνουν αυτές οι άτιμες και μπράβο τους. Λοιπόν, ωραίος ο Φάνης Μωρατίδης, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σαν ηθοποιός να το συζητώ και σαν παρουσιαστής. Τέλος πάντων, το βρήκε η εκπομπή ο δημοσιογράφος της Σταματίνας Τσιμτσίλη. Με αφορμή την νέα του παράση και τον κάνει και την εξής ερώτηση.
2: Πείτε μας ένα ελάττωμά σας.
3: Έχω πολλά. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου μενού είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό, μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω στα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω τα κουτούνια να βγεις εσύ. Οπότε κάπου ξέρουν όλοι, ας πούμε, ότι έφυγα και περιμένω σε 5-3 γυρίζει. Δηλαδή είναι αυτό. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι.
2: Σας έχει πει ποτέ, δηλαδή, η γυναίκα σας πήγε να πάρει τα παιδιά από το φροντιστήριο, από τις αθλητικές δραστηριότητες, να πείτε ναι, θα τα πάρω.
3: Τώρα, αυτό είναι το ανέκδοτο για μένα που κυκλοφορεί μου τώρα. Δηλαδή το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενεοδορία.
1: Φωνή έχεις, βρε άνθρωπε, πια δεν σε αντέχω.
0: Αλλά μάλιστα και φράση τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδορία.
1: Κοίταξε, καλό θα είναι να το προσέχεις βέβαια αυτό με τα παιδιά. Τα κλειδιά και τα ακουστικά, αϊσόνε, θα στα δίνουμε.
0: Πάνε και έρχεται.
1: Ναι.

0: Και η τραγουδάρα από Level 42 Lessons in Love είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Να στείλουμε καλημέρα στην Εύα που μας ακούει από τη Γερμανία. Που φτιάχνετε, λέει, τη διάθεση με τη μουσική σας και τις ατάκες σας.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και στείλτε, σας παρακαλώ, χαιρετίσματα πολλά στις κολλητές μου στη Θεσσαλονίκη που μου λείπουνε. Ρεύα. Εμένα η κολλητή μου είναι στη Γερμανία. Τα ακούκουρδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα βρει ένα θέμα να πω για το. Κάτσε να δω τι έλεγε ο τίτλος τώρα, δεν το θυμάμαι. Πώς να σταματήσει λίγο, ρε παιδί μου, αυτό το γύρας σε μυαλό και σώμα.
0: Αλλά τι άλλαξε.
1: Αλλά θα αφιερώσω αυτό το Τζοκ Όπεν, το έχω αποφασίσει από χθες, στον προπονητή μου, τον Άκη.
0: Ναι.
1: Έβαλα το κινητό μου εδώ να γράφει, γιατί τώρα στο γυμναστήριο είναι, αποκλείεται να ακούνε ραδιόφωνο. Και στο φίλο μου τον Κώστα, που με απήγαγε για να πάω στο γυμναστήριο του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι έχει γίνει χθες, λοιπόν, στα εμβρότητά μου μάτια μπροστά. Εγώ χθες είχα πόδια. Πολύ κακή επιλογή. Όσοι ξέρετε, δηλαδή, από γυμναστήριο, τα πόδια είναι μία νέμεσις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Για λίγες μέρες θα συμφιλιώνεις με την ιδέα ότι δεν μπορείς να κάτσεις, να πας τουαλέτα, να κάνεις άλλα πράγματα που και πριν τη γυμναστική βασικά δεν τα έκανες.
0: Αλλά
1: πάνω.
0: Τώρα ναι.
1: Και είναι δίπλα μου μία κοπέλα η οποία έχει χέρια και στήθος.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ο Άκης σε μένα.
0: Να γυμνάσει, να διευκρινίσει.
1: Ναι, όλοι έχουμε χέρια και στήθος. Και λέει ο Άκης σε μένα.
0: Ναι.
1: 40 κιλά σήμερα, Αναστασία. Θα κάναμε hip thrust. Τέλος πάντων, είμαστε εκεί τέσσερις κοτούλες. Είναι ο Άκης μόνος του, καημένος, εμβρότητος, που δεν ξέρει πού να πάει, πού να βρεθεί. Ακούει παντού, από παντού το όνομα. Άκη, Άκη, και αυτό, και πώς το πιάνω, και τι κάνω. Και λέει 40 κιλά, Αναστασία.
0: Μάλιστα.
1: Αν και δεν θα το δούμε, γιατί μπορεί να είναι πολύ βαριά.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει η κοπέλα δίπλα, η Νικολίνα, καλημέρα στη φίλη, που νομίζει ότι απευθύνεται σε αυτήν. Καλά λέει, πώς λέει. Αυτή έκανε χέρια, είχε κάνει δικέφαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά λέει, 40 κιλά, λέει, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα σήκωσα παραπάνω. Γυρνάει λοιπόν ο Άκης με θράσος.
0: Μάλιστα.
1: Και μαρτυράει το ένοχο μυστικό όλων των ανδρών εκεί έξω, απανταχού. Και λέει, Νικολίνα, άλλα τα 40 τα κιλά αυτά, άλλα τα 40 τα κιλά αυτά. Δηλαδή, άλλα τα 40 κιλά στα πόδια, άλλα τα 40.

0: καρτίκλα στα χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Και κοιτιόμαστε εγώ με την Νικολίνα και λέω, να δεις που έτσι συνεννοούνται και για τα εκατοστά. Αυτό τώρα βγάζει.
2: Έλα μωρέ, όλο αυτό.
0: Βγάζει, ναι, όλο αυτό. Βγάζει εξαιρετικό νόημα. Γιατί άλλα τα 12 εκατοστά που σου λέει,
2: ναι.
0: Άλλα τα 12 εκατοστά στο μετρικό σύστημα.
2: Μάλιστα.
0: Δέστε. Γιατί αυτοί έχουν ποτίσει τον εγκέφαλό τους ότι αλλιώς είναι τα 40 κιλά
2: ψέμα.
0: Στα πόδια, αλλιώς είναι τα 40 κιλά στα χέρια.
2: Ψέμα.
0: Και συνεννοήθηκαν μια μέρα όλοι μαζί και λένε τι θα λέμε. Οπότε ας το μεταφέρουμε σε όλο το μετρικό σύστημα. Γιατί τα εκατοστά να μην είναι μέσα σε, αυτό, σε αυτή την κουβέντα. Και σου λέει ο άλλος, εγώ κούκλα 16 και με στα χαλαρά μου.
1: Άκη, σε θεωρώ υπεύθυνο. Θέλω να τελειώσει στην προπόνηση.
0: Σήμερα έχω κορμό.
1: Δεν νομίζω.
0: Αύριο δεν θα.
1: Άμα το στείλει στο ηχητικό και το δει, δεν νομίζω.
0: Αύριο δεν θα. Τον προειδοποίησα.
1: Καλά, εντάξει. Να σα προειδοποιήσουμε. Έχουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε έχουμε δωροπιταγή 50 ευρώ.
0: Παιδιά, πακέτο. Πακέτο, το καλό το πακέτο.
1: Ακριβώς.
3: Επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
14: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Θέλεις να σε ακούσουν
16: και να την ακούσουν
15: και να την ακούσουν.
16: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
16: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
16: Η καλύτερη σου.
0: Καλή.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
1: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
17: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
20: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλημέρα.
0: Να ξέρει και αυτή τώρα τι έχει βάλει στα αυτιά της την ώρα που κάνει τόσο σημαντικό λειτουργία.
1: Έλα μπορεί, είσαι γειτόνισσα, σε γειτόνι.
0: Και αν αρχίσεις να γελάς, Φωτεινή, το μυστικό είναι να πείσεις όλο το γραφείο να ακούει Velvet.
1: Και επίσης, αν σας τηλεφωνήσουν και σας πούνε τι σταθμό ακούτε, να πείτε ακούτε.
0: Αλλά εννοείται, τις έχουν ουθετήσει, εννοείται.
1: Γιατί και εδώ, ειδικότερα στο πρωινό Velvet, σε λίγο, στη διάρκεια αυτής της ώρας έρχεται το Trivel, ένα παιχνίδι που χαρίζει καθημερινά σε έναν ακροατή ή μια ακροάτρια. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το πακέτο. Σου δίνουμε τρία στοιχεία για έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, βρίσκεις το γεγονός ανάμεσα σε ψέματα και κερδίζεις.
0: Και φυσικά όλοι το ξέρουμε, αν ψάχνετε να ανανεώσετε το σπίτι σας με μοντέρνα έπιπλα σε super duper χαμηλές τιμές, μπαίνετε στο www.pakéto.com και βρίσκετε χιλιάδες προϊόντα επίπλωσης που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Έπιπλα για το καθιστικό, το υπνοδωμάτιο, το γραφείο που θα δώσουν νέο αέρα στο σπίτι σας.
1: Θα δώσουμε εμείς το σύνθημα για να τηλεφωνήσετε. Στη διάρκεια της ώρας.
0: Δεν παίρνουμε τώρα, αρχίζουμε και παίρνουμε άιντε Γιούρια.
1: Γιατί έχουμε πέρα τις μουσικάρες μας. Όταν επιστρέψουμε, οι ειδικοί της γραφολογίας αναλύουν τρεις τρόπους συχνούς υπογραφής και τι κρύβουν για την προσωπικότητά μας.
0: Με σταυρό και ξεμπέρδεψες. Άχι, θα καθίσω να σκάσω.
1: Τι ζούμε μόνες εδώ.
0: Δε με νιά, με σταυρό.

0: Kylie Minogue στο υπέροχο Can't Get Out of My Head εδώ στο πρωινό Velvet. Και τι αποκαλύπτει η υπογραφή μας για τον ψυχισμό μας και την προσωπικότητά μας. Το λένε οι ειδικοί από το Διαδικτυακό Ινστιτούτο Γραφολογίας, λέει. Και αναλύουν τρεις συγκεκριμένους τύπους. Πρώτον, η περικυκλωμένη υπογραφή. Όταν η τελική γραμμή της υπογραφής λέει περιβάλλει ναι, μερικός ή ολικός το όνομα, ναι. Η γραφολογία αναγνωρίζει έναν αμυντικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον ειδικό, το σχήμα αυτό υποδηλώνει έναν άνθρωπο που αναζητά καταφύγιο και σε περιόδους έντονου στρες, πίεσης ή άγχους τείνει να απομονώνεται από τους γύρω του, δημιουργώντας ένα προστατευτικό τείχος.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 2 τύπος, η γραμμή βάσης πριν το όνομα. Σε περιπτώσεις όπου ο συντάκτης λέει σχεδιάζει μια γραμμή βάσης πριν γράψει το όνομά του, η κίνηση αυτή λειτουργεί ως προσχεδιασμένο υπόβαθρο. Η συμπεριφορά αυτή λέει προδίδει άτομα που προγραμματίζουν σχολαστικά τις κινήσεις τους, προτού αναλάβουν δράση, φροντίζουν να απομακρύνουν κάθε πιθανό εμπόδιο, ώστε να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
1: Άκου τώρα από την υπογραφή.
0: Και κλείνουμε με την τελική γραμμή σε μορφή βελόνας, με τελική απόλυξη που καταλήγει σε μυτερή άκρη.
1: Κάνε
0: την υπογραφή.
1: Για να καταλάβω. Για να καταλάβω τι είναι.
0: Ναι, αλλά με την άκρη του ματιού μου να αποσυντονίσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια τελική λέει απόλυξη που καταλήγει σε μυτερή άκρη συνδέεται με στάση άμυνας υπό συνθήκες πίεσης. Όπως εξηγεί ο αναλυτής, όταν το άτομο λέει αισθάνεται εγκλωβισμένο, εμφανίζει τάση επιθετικότητας και προβάλλει αντίσταση. Στην καθημερινή επικοινωνία, το χαρακτηριστικό αυτό εκδηλώνεται συχνά με σαρκασμό, ηρωνία και καυστικές απαντήσεις για την προστασία του εαυτού λιμάς.
1: Εγώ το πρώτο και το τρίτο έχω.
0: Το πρώτο και το τρίτο
1: έχεις. Ναι, γιατί έχω και κυκλικά, έχω και βέλος, έχω και τι δεν έχω στην υπογραφή.
0: Μπορεί να είναι και συνδυασμοί όλων.
1: Ναι, το πρώτο και το τρία.
0: Εντάξει.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα Λόκα Λόκα είναι πάλι στα δικαστήρια αυτή με το
1: μπικίνι. Άντε μωρέ Σακύρα. Άντε μωρέ Σακύρα τώρα.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ζώδια που θα αντιμετωπίσουν κατάματα την αλήθεια. Μάλιστα. Και θα αλλάξουν τη ζωή τους ριζικά. Ριζικά. Θα ξεκινήσω τα ανακούκουρδα για να δημιουργηθεί και μια ανυπομονησία, γιατί τα δύο στα τρία βαρεθήκαμε να τα ακούμε σε λίστες. Στο νούμερο 3 λοιπόν είναι ο εγώκερος.
0: Μάλιστα.
1: Που βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να επανεξετάσει μια επιλογή που θεωρούσε μέχρι και σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεδομένη. Mm-hmm. Η επιμονή είναι από τα μεγαλύτερα προσόντα σας, όμως αυτή τη φορά μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσετε τα πάντα από το μεδούλι. Oh, το μεδούλι το λέω εγώ, δεν το γράφει. Αλλά
0: θα
1: αυτό το είπα επιστημονικά. Κουμπώνει για να το καταλάβετε.
0: Ωραία. Ναι.
1: Στο νούμερο 2 εννοείται ο ζυγός. Πάλι. Τι γίνεται με τον ζυγό τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 26.
0: Την ώρα που επιστρέψω αυτή τη σεζόν είναι must have.
1: Δεν ξέρω, να προσέχετε. Έχω αρχίσει και ανησυχώ για τους ζυγούς.
0: Ναι.
1: Ο ζυγός λοιπόν καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση που συνδέεται με τις σχέσεις και τις ισορροπίες στη ζωή του. Για αρκετό καιρό μπορεί να προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και να αποφεύγει μια δύσκολη συζήτηση. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να γίνουν επιλογές που θα δυσαρεστήσουν κάποιους από τους ζυγούς.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με τον κρυό που βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση που απαιτεί λίγο θάρρος.
0: Ναι.
1: Και καθαρό μυαλό, συγκέντρωση. Είναι μια κατάσταση που έχει παραμείνει στάσιμη για αρκετό καιρό. Φαίνεται όμως πως φτάνει σε σημείο καμπής.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
8: Πιτσίλισμα. Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μαμά. Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, το εννοούμε και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς.
2: Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διαλέξτε τον επόμενο σταθμό σας και ετοιμάστε και τη βαλίτσα σας, γιατί το επόμενο ταξίδι σας καλεί.

περισσότερα Classic Hits. Tell me 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε αυτός ο υπέροχος Teddy Swims και Lose Control. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο που θα μας συστηθεί αμέσως τώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου Χρήστο, σημερινέ παίκτη.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Θα πάει καλά, εγώ εικάζω έτσι.
0: Βοηθάμε πάρα πολύ.
2: Τι ζώδιο είσαι, κάτσε να δούμε.
1: Είμαι τοξότης.
2: Εντάξει, χαρούμενος. Εντάξει, καλά θα πάει.
0: Περιπετειώδης, ανεξάρτητος.
2: Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, άκου τώρα τι συμβαίνει. Θα πω εγώ τρεις προτάσεις για τον George Michael και το Careless Whisper. Το ξέρεις το τραγούδι?
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Αυτό. Θα πω εγώ τρεις προτάσεις και εσύ θα μου πεις ποια από τις τρεις προτάσεις είναι η αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Ωραία, έτσι. Ετοιμάσου 20 μανίκια. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε να συμμαζεύσω.
0: Έλα, πάμε.
2: Πρώτη πρόταση. Πρώτη. Yeah. Το Careless Whisper ήταν το πρώτο solo single του George Michael. Δεύτερη πρόταση, το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία. Yeah. Και τρίτη πρόταση, κυκλοφόρησε ως single για πρώτη φορά το 1985.
0: Είσαι αδιαστική, δεν σε μπορώ. Δεν σε μπορώ πια.
2: Χρήστο τώρα για το Θεό, έτσι.
1: Λοιπόν, θα πάμε με την πρώτη πρόταση.
2: Από το πουθενά τώρα! Από το πουθενά!
1: Τα γεραυνώσες, καθένα.
2: Δηλαδή, δεν το περίμενε κανείς στο στούντιο. Εμβρότη, και όλη η παραγωγή μαζεύτηκαν εδώ.
1: Εγώ του λέω, ανατρίχιαστα που το βρήκα.
2: Όχι, ρέμισε, δικό σου είναι. Το δώρο το κέρδισες. Μπράβο! Όχι, εγώ σήμερα θα πάρω τηλέφωνο τη Στεφανία, νιώθω άσχημα τώρα. Έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Χριστάκο μου, θα ειδοποιηθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλημέρα.

0: πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φοίτηση μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, 2 στο κάμπους και 1 μέρα online. Και το σημαντικό, ακούστε, ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο και ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα, απλώς σε ένα ωράριο που ταιριάζει στη ζωή σου.
1: Τσιμισκή 43, παιδιά, και έχετε όλη την εμπειρία ΑΚΤΟ, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά μέσα από πραγματικά projects και συνεργασίες. Graphic design, fashion, interior, architecture, product design, animation ή comics, cartoon, open college στο ΑΚΤΟ. 12 του Οκτώβρη ξεκινούν τα μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες acto.gr.
0: Έχετε το προνόμιο να μας απολαύσετε και αύριο το πρωί στις 7.
1: Πώς να τώρα, πρέπει να συντονιστείτε μετά από αυτό. Αλλά για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους σας, ευχαριστούμε.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Πάρτε το ζεστά στα bed and bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Εδώ είμαι και εγώ λοιπόν στο πρωινό της 5ης, 8 του Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά και συντονισμένοι. Και σήμερα εννοείται θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ακόμα μια υπέροχη μέρα, μας αρέσει πολύ ο ήλιος, μας αρέσει η θερμοκρασία και το φθινόπωρο να υποθέσω. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο, σε λίγο θα τα συζητήσουμε όλα. Αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με Chris Isaac, είναι το Wicked Game.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
13: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
14: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
15: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
16: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
15: Α, ναι καλέ, σημειώστε. Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
16: Αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
17: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
18: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πρακαμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
19: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
20: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
21: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
23: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: confess, got to give. Is this a dream, the dream I had of you?
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα.
1: You,
0: 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 98,4 Velvet.
1: Let me be your hero.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

0: ξέρεις.
1: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

You know I'm no good, Kemi Winehouse, το 96,8 Velvet, στα 13 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να σας έχουν φύγει όλα, οι όσοι σε κρυώματα και τέτοια. Εγώ εντάξει, έτσι και έτσι θα έλεγα ότι είμαι, αλλά τέλος πάντων, περαστικά και πάλι να έχουμε. Εγώ σας περιμένω στο Viber, στο 6931-968-968. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Phil Collins και το Easy Lover αμέσως τώρα.

0: Velvet. Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Driver Seat στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα Πέμπτη, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη μέρα για να βγεις για ποτάκι. Δηλαδή, ξεκάθαρα, να μην έχει ούτε πάρα πολύ κόσμο, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ νέκρα έξω. Οπότε, νομίζω ότι μετά από ένα πολύ ωραίο ποτάκι, εννοείται ότι έχετε το φαγητό. Και όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι απόψε θα ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το βράδυ, λοιπόν, μέχρι τις 5 το πρωί, το Mac Value Night μας δίνει δύο από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 μόνο. Μπορείτε εννοείται να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr, οπότε αν βγείτε σήμερα να ξέρετε ότι έχετε σίγουρο το φαγητό για μετά το ποτό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
8: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
12: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
13: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
16: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
16: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
17: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.

0: Time of my life και Bill Medley στο 96,8 Velvet. Ακούστε τώρα τι γίνεται ή μάλλον τι θα συζητάνε να γίνει. Λέει ότι όταν θα δεχόμαστε δέματα από εταιρείες courier, θα πρέπει, λέει, να πληρώνουμε πλέον μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή με κάρτα ή μέσω e-banking και όχι με χρήση μετρητών. Και μάλιστα, αν μια εταιρεία courier, ας πούμε, δεχτεί να πληρώσουμε μετρητά, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της συναλλαγής. Έτσι, και δεν μιλάμε για τα μεταφορικά κόστη, μιλάμε για την αντικαταβολή, την πληρωμή του προϊόντος δηλαδή που έχεις παραγγείλει. Κοίτα να δεις, okay, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση από ό,τι έχω δει μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου, αν δεν απατώμε. Οπότε να γνωρίζετε κι εσείς ότι μπορεί και να συμβεί. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε.

0: ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
9: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet, στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Τι καιρό έχει έξω, ρε παιδιά, πραγματικά. Τι χαρά Θεού είναι αυτή. Δηλαδή, λίγο φθινόπωρο θέλουμε. Τι ζητάμε. Εντάξει, πλάκα κάνω. Μ' αρέσει αυτός ο ήλιος. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Opus Live is Life. Σε λίγο ερχόμαστε με Total Touch. Αμέσως πιο μετά η Adele. Και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου

σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rolling in the Deep και η Adele στο 96,8 Velvet. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά τι έχει γίνει αυτές τις μέρες της showbiz με τις διαμάχες. Η μεγαλύτερη όλων, εντάξει, διαμάχη Καρβέλα Βύση, δεν το συζητώ. Αμέσως μετά έρχονται οι Radio Arvilla που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον Αντένα μετά από 30 ολόκληρα χρόνια για λόγους αρχής, όπως έγραψαν στα social media τους. Και τέλος, το καλύτερο, τον κύριο Στραβελάκη στο Open, δεν ξέρω αν είδατε, τον λειτουργό της ενημέρωσης, όπως αυτό προσδιορίστηκε, που τα έβαλε με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη. Ποιος νομίζετε ότι είστε, τον είπε στον αέρα, γιατί τον αποκάλεσε ρε, κάτι τέτοιο κατάλαβα, δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Όπως και να έχει, ένας χαμούλης γίνεται. Αν ξέρετε και άλλα τέτοια που δεν τα γνωρίζω και δεν τα ανέφερα και δεν τα είδα, γράψτε μου στο Viber στο 6931 968 968 και φύγαμε για In Deep.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Break me, shake me. Μόνο μη μου πείτε ότι δεν έχετε δοκιμάσει ζυμαρικά με τυρί κρέμα. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, θυμάστε που σας έλεγα προχθές ότι θα πάω σπίτι να κάνω λαζανάκια. Λοιπόν, τα έφτιαξα με τυρί κρέμα αντί για κρέμα γάλακτος, πανεύκολα. Κάνετε τη σαλτσούλα με το νερό που βράζουν τα λαζανάκια και στην ουσία μετά τα ανακατεύετε όλα μαζί μέσα στο τηγάνι. Ένα τελευταίο ανακάτεμα, λίγο τυράκι από πάνω, ό,τι σας αρέσει τριμμένο, και αυτό ήταν πεντανόστιμο, ό,τι καλύτερο. Κάπως έτσι θέλουμε να γνωρίσετε και τα Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, να ξέρετε, γιατί μόνο με αυτά τα λαζανάκια το έκανα κι εγώ. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Είναι επίσης τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και η σειρά έρχεται σε 4 σχήματα για να διαλέξετε εσείς όποια σας αρέσουν. Σπαγκέτι, λαζανάκια που έκανα εγώ και είναι από τα πιο αγαπημένα μου, κρυθαράκι και πένες. Τα αγαπημένα μας στην καλύτερη εκδοχή τους λοιπόν. Οπότε δοκιμάστε τα απόψε με τυρί κρέμα όπως σας είπα ή άτο ό,τι άλλο σας αρέσει, αλλά πείτε μου αν κάνετε το δικό μου.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν σ' αφήσεις τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένεις κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι να ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω τους καλεσμένους στο κρεβάτι μου. Ποιος θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσεις.
3: Θα έρθει η Σοφή και θα της πω έλα πάμε και στην
2: κρεβάτι. Μπορεί να καλέσεις ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια. Ζαργάνα μου. Ποιος θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι ωραίο το σαλόνι σου. Φθινόπωρο βλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

Man Eater στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 6. Θα αφήσω λίγο τις showbiz και τις διαμάχες που είχαμε. Και να σας πω τώρα, διαβάζω για τη Γαλλία εδώ. Δεν ξέρω αν ακούσατε για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών. Έχουν βγει στους δρόμους εδώ και 2 εβδομάδες κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Και τις συνεχίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Και γενικότερα νόμιζα ότι η Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι υποδομές τους είναι τέλειες. Δεν είχα ιδέα, αλήθεια πραγματικά. Είχα αυτή την εντύπωση. Και τώρα παθαίνω πλάκα λίγο που διαβάζω. Γιατί λέει τα προβλήματά τους, μεταξύ άλλων δηλαδή, είναι η υπερπλήρης τάξης, η ελλείψεις εκπαιδευτικών και η κακή κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, πάνω κάτω, σαν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Τι να πω, και μεταξύ άλλων δηλαδή, είναι η υπερπλήρης τάξης, η ελλείψεις εκπαιδευτικών και η κακή κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων.

0: πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως αυτά που έρχονται αμέσως τώρα. Ένα δείγμα είναι μικρό. You too, I still haven't found what I'm looking for. Σε λίγο Kelly Family, αμέσως πιο μετά The Class. Μείνετε εδώ.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Όπω μοναδική φωνή από Amy Winehouse, όχι από η Amy Winehouse εννοούσα, στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8, στα 13 μετά από τις 7. Χαιρετώ την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Καλησπέρα και σε σένα, Ελένη. Καλή συνέχεια. Επίσης χαιρετώ και τη Στεφανία που μου λέει: ζω κι εγώ για αυτά τα beef Πινελόπη. Τώρα που ανέβασα ένα story και το είπα, ότι ζω για αυτές τις διαμάχες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή είναι αυτά τα που γίνονται στις showbiz, τα ψεύτο, όχι τις τόσο μεγάλες που είπαμε πριν, αλλά έτσι τα πιο έτσι χαλαρά. Whitney Houston αμέσως τώρα για τη συνέχεια. 6931 968 968 είναι το Viber μας, εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπες.
6: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
5: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
6: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
1: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Still got the blues. Γκάρι Μουρ στο 96,8 Velvet, 34 μετά από τις 7. Τώρα που τα λέμε έτσι ωραία, να σας υπενθυμίσω κιόλας ότι στις 9 και 10 Οκτωβρίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να συμμετέχουμε σε εθελοντική αιμοδοσία ή να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Την Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτάκια, ενώ με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείτε να εγγραφείτε ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ απλές διαδικασίες. Οι δράσεις, να ξέρετε, υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να βρείτε την ημέρα και το σημείο που βολεύει εσάς και να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας. Φυσικά, μαθαίνετε περισσότερα και λεπτομέρειες στο allgoingcare.bloody.org.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10. Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
13: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Λαλούνα, λαλούνα, ωραίο είναι το φεγγαράκι σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή, ωραίο είναι, δεν είναι ωραίο. Όποιος ξέρει, θα δούμε τώρα που θα πάμε για το ποτάκι μας, Μάσιμο. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11, εννοείται. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ό,τι και να κάνετε απόψε, να τα περάσετε μοναδικά. Και αύριο πάλι, φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Μα, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.

0: ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
2: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Scorpions, No One Like You, I Can't Stop, Deja Vu, Fleetwood Mac, Little Lies. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στο 90.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
0: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
1: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
0: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
1: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: χουσούν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Kiss. Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: που ζουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί? Το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα classic hits. Τέσσερις Velvet. Ακούτε περισσότερα. She's crazy like a fool.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.